Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: διπλό. 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: www.sportsbet.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο.
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet, λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: Ζηλό 89,2.
1: Οι εκταμιεύσεις της

δέσμευση των δόσεων βασίζεται πάνω στη τήρηση κριτηρίων ποσοτικής απόδοσης και σε μια θετική αξιολόγηση της προόδου, η οποία πραγματοποιείται σε σχέση με τα κριτήρια πολιτικής της απόφασης του Συμβουλίου 2011-734-ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011, όπως έχει τροποποιηθεί εφ' εξής καλούμενη απόφαση του Συμβουλίου, το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το παρόν μνημόνιο.

Η Ελλάδα δεσμεύεται να προβεί σε διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το προσωπικό του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ως προς την υιοθέτηση μορφών πολιτικής, οι οποίες επίπτουν εντός του πεδίου του παρόντος μνημονίου, παρέχοντας επαρκές χρονικό περιθώριο για αξιολόγηση. Η κυβέρνηση δημοσιεύει τριμηνιαία έκθεση σε συμμόρφωση με το άρθρο 4.

πρόσβαση σε όλα τα σχετικά δεδομένα και άλλα στοιχεία που αφορούν την ελληνική διοίκηση. Όμως η κυριότητα του προγράμματος και όλες οι εκτελεστικές ευθύνες για την υλοποίησή του παραμένουν στην ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης.

0: En Plo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: 89,2.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία, μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 028 840.
4: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Τρελό 89,2.
1: Ο καλλιτέχνης επανεξετάζει την κατάσταση πριν ξεχαστεί εκ νέου.
2: Τα γόνατα μου κάνουν χρίτσι χρίτσι, μεγαλώνω.

θα λέω πως χάθηκαν όλα στο κάθε μέρα. Κανείς δεν ζει να τον θαυμάζω. Ξένος στον αδυσόπιτο χαβά της ανθρωπότητας, ο Χατζηδάκης μοιάζει στην προϊστορία και αντικατάσταση δεν έγινε καμία. Χρόνια μετά τις κηδείες των παλιών, όταν δεν θα μπορώ να γράψω ούτε το όνομά μου, τα τραγουδάκια που άφησα για αργότερα θα με κοιτούν να φεύγω και θα γκρινιάζουν σαν γέροι που δεν έζησαν.

Ανόητη φωτιά πριν κουραστείς να μας το πεις, και εμείς θα αρχίσουμε να υδρώνουμε για σένα. Υπτάμενοι και διψασμένοι ανάμεσα στα κάστρα της πολιτείας, μέχρι ξανά να σηκωθείς και όταν φτάσεις να μας πεις κουράστηκα.

0: Morning Glow 89,2. Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Χώρες που απλώνεστε γαλήνιες δίχως σύνορα, διάφανες πόλεις κρυμμένες μες στο φως. Λεκνίζεστε στην άκρη του ορίζοντα, σαν όνειρο, σαν πόθος κοντινός. Μα εγώ κατά απ' τα κύματα σας χάνω, πώς να νικήσω αυτό τον άγριο καιρό. Βουλιάζομαι στο τίποτα κι όλο φοβάμαι. Φοβάμαι πως θα αργήσω να σας βρω.

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
4: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: μου λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, τη λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
6: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
7: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
6: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
6: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
5: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: מניפיק, סופר, אינקרויאבל, יקטיף לו תיקות, יסחף תרו. מונדיה, בוסן הפייתו, הנה תוסו כהרו. ספלינדיריו, כסרוויציו, ואורו הפוטין אלקטרונט. Electronet. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

προσωρινά 40. Οι εραστές του προσωρινού. Μ' αρένονται τα χείλια, ξεφτίσουνε τα χέρια, ξέρενονται τα σ' αγαπώ. Καθώς κινείται ο μικρός ηλεκτροδείκτης. Οι εραστές του προσωρινού. Μόνιμα θλιμμένοι, μόνιμα με φόβο του κενού. Οι εραστές του προσωρινού. Τι να σου πω για να το καταλάβεις, είμαι το θύμα κάποιας βλάβης χωρίς επίγνωση γκρεμού. Οι εραστές του προσωρινού. Οι εραστές του προσωρινού. Σε μόνιμα

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά, μα δεν σε είχα.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμαζαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ! 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.

πως πρέπει να ξεκινήσουμε την επανάσταση. Φύλαμε λίγο και την ξεκινάμε πιο μετά.

0: Διπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

πέφτεις πάνω στο τέρμα της γραμμής, μέσα στη δίνη του καιρού, κατά το τέλος του ουρανού θα ξαναβούμε. Όταν οι δρόμοι αυτού του κόσμου θα τελειώσουν, όταν τα σίδαρα στα πόδια μας θα λιώσουν, τα όνειρά μας με το ζόρι θα τελειώσουν.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα: Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

μείνε σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια Βικτόρια κουκάκι γκίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές, κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά,

χαϊδεύουν οι φίλοι μου γιατί δεν τους αφήσατε σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε σε συνθηματική γλώσσα γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας.

0: Electronet, Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65

0: 400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Γερμανικό φιάσκο στο ΟΗΕ. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο μετά τη νέα συμφωνία για εκεχηρία. Φρένο από την Αμερικανική νομοθεσία στην ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγο σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Πάμε αμέσως στο Βερολίνο και στην αρχισυντάκτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα της επόμενης μέρας.
8: Πικρή ήττα, σφαλιάρα, διασυρμός, αποτυχία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Μερικές πρώτες αποτιμήσεις της αποτυχίας της Γερμανίας να λάβει θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2027 και 2028. Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Γιώχαν Βάντεφουλ σε χθεσινές δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη με την αποτυχία στη σχετική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποδίδεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στις ίδιες τις γερμανικές προσπάθειες. Τις θέσεις πάντως που αναλογούν στην ομάδα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών καταλαμβάνουν Πορτογαλία και Αυστρία. Σύμφωνα με το δίκτυο ARD, βαθιά είναι όμως και η απογοήτευση στη γερμανική κυβέρνηση, γιατί η συγκεκριμένη υποψηφιότητα ήταν προσωπικό στοίχημα του Φρίντριχ Μέρτς και τώρα πλήττεται η διεθνής εικόνα του αλλά και η διεθνής εικόνα της Γερμανίας. Που αποδίδει όμως ο Γιώχαν Βάντεφουλ τη γερμανική ήττα, περισσότερο στις παρασκηνιακές προσπάθειες της Μόσχας να μπλοκάρει τη γερμανική υποψηφιότητα για να μην έχει το Βερολίνο θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ουκρανικό και λιγότερο στη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ, δεδομένου ότι, όπως είπε, η ιστορική ευθύνη της Γερμανίας είναι γνωστή και ανεξάρτητη από τους χειρισμούς της νυν Ισραηλινής κυβέρνησης. Και τώρα τι, η Γερμανία κατά τον Βάντεφουλ θα επικεντρωθεί στα άλλα καθήκοντά της εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταβάλει εκ νέου προσπάθειες για μια νέα υποψηφιότητα το 2035. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά, ωστόσο, ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συνάντηση ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις απογοητεύσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι η κύρια ενόχλησή του ήταν ότι ορισμένα μέλη δεν επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις αυτές τις χώρες σε μια περίοδο κρίσης. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συμμετέχουν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, είπε ο Ρούμπιο, και θα είμαστε στην Τουρκία για να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε, είπε, σε μια κατάσταση όπου πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εντός του ΝΑΤΟ και πολλοί ηγέτες εκτός αυτού, μεταξύ αυτών και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρακολουθούν και ακούν αυτά που λέτε. Μπορείτε να καθησυχάσετε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και να πείτε ξεκάθαρα στον Πούτιν, εάν ένα σύναχος στο ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση και επικαλεστεί το άρθρο 5, θα τον υπερασπιστούμε. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και θα βρεθούμε στην Τουρκία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά θα καθοριστούν με σαφήνεια. Είμαστε ακόμη με το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ χρειάζεται σημαντικές αλλαγές και ο πρόεδρος το έχει καταστήσει σαφές, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ίδια συνεδρίαση, η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τίτους αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπαράκ, για το θέμα της πιθανής ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές είναι ασύμβατες με τον νόμο και ζήτησε από τον Ρούμπιο να λάβει σαφή θέση επί του αν η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών απάντησε σαφώς ότι η Τουρκία συμμετείχε προηγουμένως στο πρόγραμμα, αλλά όσο εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400 δεν μπορεί να επανειλαχθεί στο σύστημα F-35 βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας και αυτό, είπε, αποτελεί ζήτημα νομικής αναγκαιότητας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξάνεται με ταχύρυθμο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια, με τη νέα ετήσια έκθεση World Health Report. Η άνοδος των χρηματιστηρίων συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση του παγκόσμιου πλούτου, γράφει. Η Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκατομμυριούχων, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, με την Κίνα να ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
6: Το θέμα της ημέρας.
10: Από το Σεπτέμβριο του 2025 γίνονται εργασίες εκβάθησης στο κόλπο Σαμενά. Μολυσμένο έδαφος απομακρύνεται από το σημείο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Καλάκ, το οποίο έχει το παράδοξο ότι συνδυάζει αφενός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φυσική κληρονομιά με πολλά προστατευόμενα είδη και αφετέρου ένα ιστορικό και βιομηχανικό παρελθόν με πολλές πρώην βιομηχανικές ζώνες που σήμερα είναι οικιστικοί πυρήνες. Τον Αλέν Μάντα απασχολεί έντονα το μέλλον του Εθνικού Πάρκου. Ο φύλακας εργάζεται εδώ από την ίδρυσή του, το 2012. Γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Τεράστιες ποσότητες τοξικών καταλείπουν. Αυτή είναι η βαριά κληρονομιά του βιομηχανικού παρελθόντος. Η Μελουντή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ διευθύνουν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Κάναμε μετρήσεις που δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι πράγματι πολύ υψηλές, ακόμα και στην άμμο της παραλίας. Γι' αυτό η παραλία θα απομακρυνθεί πλήρως. Τα υπόλοιπα υλικά που μπορούν να μεταφερθούν από την παραλία ή τον άνεμο θα σφραγιστούν. Τα κατάλοιπα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, όπως το εργοστάσιο μολύβδου Escalette, που λειτουργούσε μέχρι το 1925. Οι σκορίες είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας μετάλλων. Το πόσο τοξικές ήταν δεν ήταν τότε γνωστό. Το έδαφος εδώ στο Εθνικό Πάρκο Καλάκ έχει μέταλλα. Όλα αυτά είναι πράγματι σκορίες. Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά. Στο χαμηλότερο τμήμα πρόκειται για παλιές βιομηχανικές σκορίες. Τα ανώτερα τμήματα αποτελούνται περισσότερο από επιχώσεις με υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια κτλ. Στο δύσβατο έδαφος χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, όπως αυτός ο εξκαφέας με πόδια αράχνης, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπό ισχυρούς ανέμους, οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το γαλλικό κράτος έχει διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ για την αποτοξίνωση του εδάφους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελάχιστοι γνώριζαν τον κίνδυνο. Κάποτε υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες, αλλά αφαιρέθηκαν πολύ γρήγορα. Έπειτα δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Ο Δήμος προσέλαβε για ένα διάστημα νέους ανθρώπους για πρόληψη και ενημέρωση. Αλλά λόγω της ηλικίας τους ή για άλλους λόγους, οι κάτοικοι και όσοι απολαμβάνουν τον κόλπο δεν τους έπαιρναν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι εδώ για μπάνιο και αν το ήξερα, δεν θα είχα μπει καν στο νερό. Περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην ακτή του κόλπου για μπάνιο και πικνίκ, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση γι' αυτό. Για κάποιους κατοίκους, ωστόσο, γίνονται πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Δεν χρησιμεύησε τίποτα. Κολυμπούσαμε εδώ όλη μας τη ζωή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να έχασαν τη ζωή τους. Στο εργοστάσιο υπήρξαν νεκροί. Αυτό που απομακρύνουν τώρα δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό από όσα έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Η Μελουντή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ ελπίζουν ότι σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές να κινούνται χωρίς κίνδυνο.
6: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη.

0: Για κάποιους, όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: FM 100,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: Enplo 89,2.
1: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

όμορφες λέξεις. Πούλα γη και αέρα, πούλα νύχτα και μέρα. Δώσε ψεύτικη δύναμη, συμβουλές και υποσχέσεις. Δώσε ό,τι κι αν νιώσεις, μετρητά ή με δόσεις. Και αγόραζε όνειρα.

πουλα σκέψεις και εικόνες, πουλα όμορφες λέξεις, πουλα γη και αέρα, πουλα νύχτα και μέρα. Όμως κοίτα να αντέξεις, γιατί δεν θα έχεις χρόνο. Κι αν εσύ δεν προσέξεις, θα σ' αφήσουνε μόνο. Στους

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά.

0: Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Nemura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη, Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

89,2.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

Το δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινέλιες ζωγραφίες.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio
1: 102. Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
2: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα. Ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: μου λέει: φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, τη λέω: το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιο και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.
7: まだ残っているところに宇宙全体が降伏する。

Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8.

0: ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθεια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

γίνει της μόδας γύρω στο έτος 2150. Ο James Joyce θα μετενσαρκωθεί σε κινεζάκι το έτος 2124.

bibliothèque.

Αρχεία μιας επαρχίας, το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο. Ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει, τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό, οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού, προσοχή στο γορίλα. Ξαφνικά το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση, από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του που χρόνια

Προσοχή! Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

τέντρομο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχανε κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

Κοιτώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση, τη ρυθμό.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες.

καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound, Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολιών η Χάρης ανοιχτό 11 με μία. Εκπληκτική έναρξη. Αχ, το ευχαριστήθηκα με τους FM και το Phasers on Starn. Εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Τι έχει σήμερα το Δισκοπολίον? Απίστευτες αναλαμπές. Αρκετές από το παρελθόν και ωραίες προτάσεις από το παρόν. Πάμε στους Captain Beyond και επανέρχομαι.

εντάξει, φοβερή στιγμή εδώ, φοβερό το Myopic Void από τον δίσκο Captain Beyond του 1972, εκεί αρχές 70, Los Angeles, ωραιότατα progressive συγκροτήματα της δεκαετίας του 70, ακριβώς την εποχή τους, φίλοι μου, δηλαδή ακριβώς την περίοδο εκείνη που δημιουργείται και αρχίζει και αναπτύσσεται και εξελίσσεται αυτός ο ήχος. Είμαστε ακριβώς στην πηγή του ήχου αυτή τη στιγμή με αυτά που ακούμε. Λοιπόν, 698-98-60-147 Viber αριθμός για να στέλνετε τραγούδια σήμερα, να στείλετε, αμάν το είπα και έγινε χαμός ήδη, καλά κάνετε. Και studio@ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Όσοι μας ακούτε ραδιοφωνικά, εννοώ ότι το είπα, είμαστε και live στο TikTok να ξέρετε, οπότε είπα στείλτε άμα θέλετε και πριν το πω και ραδιοφωνικά, ήδη είχε γεμίσει το Viber. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και κάτσε, γιατί τώρα είδα για Aaron Butterfly,

Εμένα πάντοτε θα με εντυπωσιάζει, θα με ξετρελαίνει και θα χαίρομαι που κομμάτια σαν αυτό βρίσκονται σε ντεμπούτο δίσκο, δηλαδή τον πρώτο δηλαδή δίσκο ενός συγκροτήματος. Ο δίσκος είναι ο Heavy, είναι η Iron Butterfly εδώ και το αμερικανικό αυτό ψυχεδελικό hard rock τους και πρωτομέταλ συγκρότημα υπήρξαν οι Iron Butterfly, δηλαδή ήχος πιο βαρύς από τον κλασικό, με ριφ και στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι προ-metal εποχής, πριν καθιερωθεί αυτός ο όρος metal, και παραπέμπουν εκεί. Λοιπόν, Unconscious Power και ο δίσκος Heavy, ο πρώτος τους. Και μιας και είναι Πέμπτη σήμερα, έτσι, και είμαστε προς το τέλος της εβδομάδος, προφανώς και έχω κρατήσει αρκετά από τα κομμάτια που και αυτή την εβδομάδα είχατε ζητήσει, έτσι, είχατε προτείνει. Οπότε θα κάνουμε ωραίες βόλτες σήμερα. Να, για παράδειγμα, μιας και είμαστε στα παλιά, έρχομαι σε διασκευή των Death in Vegas σε τραγούδι του Gene Clark, των Birds. So you say you lost your baby. Για τον Bill, το φίλο μου που το ζήτησε χθες, προχθές.

Ωραιότατη Death in Vegas και εδώ το So You Say You Lost Your Baby από την δουλειά τους τον Death in Vegas στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Καλώς τον φίλο μου το Mike, καλώς την φίλη μου την Διονυσία, καλησπέρα Αρπέτζιο, καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα Γιώργο, γεια σου George, καλησπέρα Chris Αρπέτζιο, την καλησπέρα μου στο Νεκτάριο, καλώς και τον φίλο μου τον Τίμωθη, γεια σου Σωτήριε, καλησπέρα Αλέκο, καλώς και τον Χρυσόστομο.

Ήδη το 2015 οι My Sleeping Karma βγάζουν τον 5ο τους δίσκο. Γερμανία, My Sleeping Karma.

My Sleeping Karma λένε για τους εαυτούς τους ότι είναι ένα συγκρότημα το οποίο λέει είναι τέσσερις τύποι από το πουθενά που κάνουν το δικό τους rock and roll. Μουσική με γοητευτικό χαρακτήρα, ρετρό, ψυχεδελική, γκρουβάτη, αυθεντική. Κιθάρα, μπάσο, ντραμς ερωτευμένα με την κονσόλα ήχου. Και λέει πάρτε το χρόνο σας και ξεκινήστε το ταξίδι σας, το chill και το rock είναι μια οικογένεια. Ωραίο αυτό, ωραίο σλόγγαν. Και ναι, παίρνουν και αυτοί το χρόνο τους, τα λένε έτσι σε μεγάλη διάρκεια αυτά που θέλουν να πούν τα μουσικά, τα ατμοσφαιρικά κυρίως, και η δουλειά τους εδώ που σας έλεγα από το 15 με τίτλο Μόξα είναι ο τίτλος του δίσκου τους, με ένα ινδικό εντελώς εξώφυλλο, έναν ελέφαντα έτσι και γύρω γύρω ινδικά σύμβολα. Αυτά λοιπόν. Για να έρθω λίγο πάλι πίσω στη δεκαετία του 70 και να έρθω σε ένα συγκρότημα από το Ισραήλ της δεκαετίας του 70 λοιπόν αρχές, και τους Jericho Jones, για το φίλο το Νεκτάριο που έχουμε ξαναεπισκεφτεί εμείς εδώ, σωστά, και το κομμάτι Justin and Nova.

ήταν αρχές δεκαετίας 70, όταν η Ισραηλινή αυτή εδώ, Τζέρικο Τζόουνς, που δεν λεγόντουσαν Τζέρικο Τζόουνς, ονομάζονταν Τσόρτσιλ στα εβραϊκά, ήρθαν στη Βρετανία. Τέλος πάντων, από εδώ και από εκεί τα μαγειρέψανε, αλλάξαν το όνομά τους και το κάνανε Τζέρικο, και μετά καθιερώθηκε να λέγονται Τζέρικο Τζόουνς. Εν τω μεταξύ υπήρχαν και οι Τσόρτσιλ σε ένα άλλο συγκρότημα, το οποίο είχε ακριβώς την ίδια ονομασία. Όπως και να έχει, αυτός ήταν ο πρώτος τους δίσκος με τίτλο Jericho, με τα συμφωνικά μέσα βιολιά, με τα πολύ ωραία θέματα, μια πολύ ωραία έτσι ιδιαίτερη στιγμή εκεί πίσω στα 70s, που μας έρχεται από το Ισραήλ και που έχει και ενδιαφέρον αυτό, ειδικά εδώ που μας αρέσει και ακούμε ανεξαρτήτου χρονολογίας και δεκαετίας δημιουργίες από παντού, από όλο τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είχαν και πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, δηλαδή διαλύθηκαν ουσιαστικά πριν το 75, εκεί το 73, λίγο μετά δηλαδή και την κυκλοφορία του δεύτερου τους δίσκου. Λοιπόν, για να δούμε πού θα πάμε τώρα. Λέω να έρθω σε ένα συγκρότημα που είναι από τις καινούργιες γενικά έτσι παρουσίες. Δεν έχουν βγάλει ακόμα ολοκληρωμένο δίσκο, αλλάζω ήχο τώρα, και έρχομαι στο 2023 και την περίπτωση των Telebox. Τι θα προσέξουμε εδώ? Καταρχάς θα προσέξουμε το γεγονός ότι είναι πολύ πολύ νέα παιδιά. Σίγουρα τις αναφορές τους στην post-punk εποχή, αλλά όμως την φέρνουμε στη δεκαετία αυτή του 20 που διανύουμε τώρα. Η Telebox λοιπόν και το single με τίτλο What is the point? Πάμε να ακούσουμε λίγο ήχο φρέσκο από φρέσκα παιδιά. Για πάμε.

Οπ, και κόβεται. Λοιπόν, πολύ δυνατή η Telebox και μάλιστα διάβαζα για αυτούς έτσι ότι έχουν παρόλη την νιώτη τους, η στίχη τους και το μήνυμά τους είναι αρκετά, είναι πολύ όριμο και έτσι εύστοχο και δυνατό. Και να σας πω κιόλας, είναι Ιρλανδοί, είναι ιδιαίτερη η προφορά τους, δεν βρίσκω στίχους γιατί δεν είναι, σας λέω, είναι καινούργια πολύ η περίπτωσή τους. Πολύ θα ήθελα να καταλάβω και να ακούσω έτσι καλά τι λένε και πώς και τα λοιπά. Δεν πειράζει, τους κρατάμε τους Telebox, είναι πολύ ωραία περίπτωση. Το κομμάτι λεγόταν What is the point? Λοιπόν, καλώς τους φίλους μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την είσοδό σας, για τα μηνύματά σας και για την θερμή σας, έτσι, το θερμό τρόπο με τον οποίο δείχνετε την αγάπη σας για τη μουσική. Καλώς τον κύριο Μόντε, καλώς τη φίλη μου την Άγια, καλώς τον Στρατή, καλώς τον Τζον, την Ανά Μαρία βεβαίως, τον Γιώργο από την Κρήτη. Και θα σας πω τώρα θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε με νέα περίπτωση, περίπτωση νεαρού συγκροτήματος δηλαδή. Λέγονται Ικαρούς, αυτοί είναι Βρετανοί. Και το κομμάτι τους λέγεται Rabbit in Your Headlights. Και είναι κυκλοφορία του 24.

Ενδιαφέρον και η Ίκαρους και πολύ ζωντανή και πολύ, πολύ ματζόρε κατάσταση, έτσι, εξωστρεφής η περίπτωσή τους και το Ίκαρους, ναι, και εδώ 2024. Λοιπόν, αυτή είναι, είπαμε, από τη Βρετανία, από ένα χωριό για την ακρίβεια, ένα χωριό της Βρετανίας, εκεί λέει από πιτσιρίκια, από το σχολείο, κάνανε συγκρότημα και ήτανε ομάδα και μετά ήρθανε στο Μάντσεστερ για να συγκεντρωθούν και να αφοσιωθούν πιο επαγγελματικά στη μουσική τους. Εν μεταξύ είναι πολύ νεαρά και αυτά τα παιδιά, πολύ μικρή σε ηλικία. Τους ευχόμαστε τα καλύτερα, μια χαρά μας αρέσανε, Rabbit in Your Headlights. Αλλά εγώ θα ξαναγυρίσω στην Ιρλανδία τώρα για να πάω στον έναν μοναδικό, πολύ αγαπημένο πρώτο δίσκο που κυκλοφόρησαν το 2019, οι Fontaines DC, και ο δίσκος Dogrel ξεκινάει με το δίλεπτο του το δω.

Μετράω τα χρόνια, ήταν πριν από 7 χρόνια του τη δω κυκλοφορία. Αγαπήθηκαν αυτοί και έγινε ένα μπαμ με τους Fontaines DC. 3 φορές νομίζω τους έχουμε υποδεχτεί στη χώρα μας. Και πάντα, ειδικά η τελευταία φορά, ήταν μεγάλης προσέλευσης κιόλας η συναυλία τους και η παράστασή τους, παρότι δεν ήταν και πρώτο όνομα, και μιλάω για φεστιβάλ τώρα καλοκαιρινά μεγάλα εδώ στην Μεγάλα. Τα καλοκαιρινά τα φεστιβάλ που έχουν την ίδια μέρα και 3 και 4 συγκροτήματα. Και αυτό λέει πολλά για την προσέλευση του κόσμου, παρότι δεν ήταν το νούμερο ένα όνομα. Ωραία. Η ηλικία λέει καλή που ξεκινούν όλα. Γεια σου Νικόλα μου. Εκεί τα νιάτα. Να παρατηρούμε κιόλας γύρω μας τι γίνεται, ότι πλέον δεν βλέπουμε να φτάνουν στην κορυφή των charts ή να παίζουν στα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, ή να προτείνονται κομμάτια και περιπτώσεις μουσικών που είναι στην ηλικία των 20 ή των 22, 23, όπως γινόταν κάτι δεκαετίες πίσω. Έχει αλλάξει αυτό και νομίζω έχει να κάνει με την δυσκολία με την οποία κάποιος γίνεται γνωστός, διάσημος, δηλαδή θα πιάσει αυτό που κάνει. Πολλά έχουν αλλάξει τέλος πάντων. Η αλήθεια είναι όμως ότι όλες οι ανεξάρτητες προσπάθειες και δημιουργίες με το διαδίκτυο έχουν αγκαλιαστεί και ας ξεκινάνε με λίγους αριθμούς, σιγά σιγά. Όχι, δεν εννοώ στα ελληνικά ραδιόφωνα, εννοώ στα charts, στα παγκόσμια και στην Αμερική και στη Βρετανία και παντού.

ήχος του 1970. Βρετανία και η περίπτωση των Stray.

0: 99,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Δυνατό το, η έναρξη του δεύτερου μέρους, πολύ δυνατή και ωραία με ωραία διασκευή. Και το κομμάτι Emerald των Thin Lizzy, έτσι όπως το διασκευάζουν πάρα πολύ ωραία και δυνατά οι Skyclad, που έχουν πολύ δυνατό, εξαιρετικό και ξεχωριστό ήχο, καθότι μέσα στην metal μουσική τους και στο περιβάλλον τους βάζουν αυτά τα ωραία folk στοιχεία. Και πολύ ωραία και η επιλογή στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο είναι ένας φόρος τιμής στις ρίζες του Φιλάινο, ουσιαστικά τον Thin Lizzy, που είναι η Ιρλανδία. Αυτά με τους Skyclad και με την έναρξη του δεύτερου μέρους για τον πολύ καλό φίλο εδώ της εκπομπής, τον κύριο Μόντε, που ζήτησε το συγκεκριμένο κομμάτι από τη συγκεκριμένη, από το συγκεκριμένο συγκρότημα. Καλώς συντονιστήκατε λοιπόν, όσοι πρώτη φορά συντονίζεστε εδώ στην εκπομπή, είμαστε κάθε βράδυ 11 με 1 στον αέρα, ngradio.gr, στο ραδιόφωνο, στα FM, στους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν σε όλη την Ελλάδα κάθε βράδυ την εκπομπή, και είμαστε και live στο TikTok μέσα από, από το προφίλ του ngradio.gr. Μια καλησπέρα λοιπόν σε όλους, από όπου και αν είστε συντονισμένοι. Ωραία, πήγαμε Ιρλανδία, Αμερική σήμερα, πήγαμε Βρετανία, πήγαμε στο Ισραήλ. Λέω τώρα να έρθουμε και στα δικά μας τα μέρη και να πάμε να θυμηθούμε και να ακούσουμε τους Omega Ray. Omega Ray, Αθήνα 2017, ο ομότιτλος δίσκος τους, Omega Ray, και το κομμάτι Host.

Αυτά λοιπόν με τους Omega Ray και τον ομότιτλο τους δίσκο. Δηλαδή εδώ είμαστε στον ένα και μοναδικό ουσιαστικά δίσκο του Γιώργου Καρανικόλα, τον The Last Drive, ο οποίος συνεργάζεται με τον Άγγελο Κότα και τον Στέφανο, Στέφανος Φλότσιος, για να δημιουργήσουν αυτή την κατάσταση, αυτή τη μουσική με ελληνικό στίχο και με έναν ιδιαίτερο δίσκο, έτσι, μια ιδιαίτερη κυκλοφορία, γιατί μέσα έχει, εκτός από το κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε που έχει τον τίτλο «Ξενιστής», έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι 18 λεπτά, έχει τον τίτλο «Κυκλικός χορός», και ακόμα ένα κομμάτι που είναι 20 λεπτά και 23, όπως είπα, που λέγεται, τέλος πάντων δεν έχει σημασία, που είναι και αυτό μεγάλης διάρκειας. Εκεί που τα δίνουν όλα και ξεδιπλώνουν και αυτή την πλευρά τους τη μουσική. Δουλεμένη μπάντα σίγουρα, έμπειροι όλοι τους και δουλεμένη παύλα δεμένη. Ωραία, για να συνεχίσουμε τώρα. Έχω κάποια χρωστούμενα, όχι δεν έχω χρωστούμενα, λάθος. Αυτό είναι από το 2015 που θα ακούσουμε τώρα και η περίπτωση των Sonic Gypsy. Γιατί νομίζω την πιο bluesy πλευρά σήμερα της εκπομπής δεν την έχουμε αγγίξει ακόμα, αλλά νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα για να το κάνουμε. Ναι.

Καλά, εντάξει, φοβερή εδώ πέρα η συμμετοχή τρομπέτας στο σόλο, αντί για αυτό που θα περίμενε κάποιος να ακούσει από τη φυσαρμόνικα σε ένα τέτοιο κομμάτι. Φοβερή η Sonic Gypsy και το Lucifer's Lament. Και είναι ο Pig Man ο τύπος αυτός, ο οποίος κάνει το switch από φυσαρμόνικα σε τρομπέτα. Λοιπόν, που είναι τελώς συναρπαστικό, καινούριο και ταιριαστό με αυτό που μόλις ακούσαμε. Σε τέτοιο βαθμό εντωμεταξύ η χρειά του οργάνου μαζί με αυτό τον ήχο στην κιθάρα, που δεν είσαι και σίγουρος για το τι ακούς. Φοβερή. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι του 2015, αγαπητέ φίλε Χρυσόστομε. Δεν είναι τραγούδι που χρωστάω από το 2015. Πριν πήγα να πω ότι χρωστάω από χθες κάποια καινούργια κυκλοφορία, αλλά αυτό δεν είναι καινούργια κυκλοφορία, είναι του 2015. Απλά επειδή εγώ ενθουσιάζομαι, τα βλέπω μπροστά μου και αλλάζω γρήγορα αυτά που λέω, τελικά δίνουμε λάθος εντύπωση στον αέρα. Αυτό το τραγούδι λοιπόν το είχα ετοιμάσει να το ακούσουμε χθες και τελικά το ακούσαμε σήμερα. Και είναι του 2015. Εντάξει, Χρυσόστομε. Λοιπόν, και τώρα σε κερνάω το επόμενο. Πρόσεξε. 1988. Δεν υπήρχε η εκπομπή αυτή το 88, να είσαι σίγουρος. Υπήρχε όμως η καταπληκτική solo δουλειά του κιθαρίστα των Megadeth, καλά λέω, του Marty Friedman, και ο δίσκος Dragon's Kiss. Εδώ μέσα λοιπόν έχουμε ένα ωραιότατο Jewel, το οποίο σας το κερνάω σε όλους και σε εσένα Χρυσόστομε ακόμα περισσότερο.

καταπληκτικός ο Μάρτιν Φρίντμαν, πολύ ωραίος μουσικός καταρχάς. Ας βγάλουμε στην άκρη το θέμα του πόσο καλός κιθαρίστας είναι. Τι ωραία που εκφράζεται έτσι και φτιάχνει τις φράσεις του, τις μουσικές, τις μελωδικές. Καταπληκτικός. Και βέβαια καταπληκτικός τεχνίτης. Πώς μου το έγραψε εδώ ο φίλος μου, που είναι καταπληκτικό το σχόλιο, πραγματικά. Παιδί, κράτα την νότα να πάω για νερό, πραγματικά. Μία νότα να αιωρείται πόσα δεύτερα, πόση ώρα. Και από ένα σημείο και μετά σαν να βγάζει και καινούριους ήχους τελείως. Πάρα πολύ ωραίος ο Μάρτιν Φρίντμαν και πολύ ωραίο αυτό το Jewel. Εδώ όταν ήταν και πολύ νέος. Και θυμήθηκα εγώ τώρα, θυμήθηκα τον τελευταίο δίσκο που έχει βγάλει του 2024, του 2024, που λέγεται Drama, το άλμπουμ του αυτό, με την πολύ δυνατή του παρέα που είναι όλοι τους Ιαπωνές, καθότι είναι κάτοικος Ιαπωνίας χρόνια. Έχει φτιάξει μια πολύ δυνατή παρέα, φρέσκια παρέα, και παίζουν μουσική. Το Drama λοιπόν έχει, ο δίσκος αυτός ο τελευταίος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο στο κομμάτι Tearful Confession, δηλαδή εξομολόγηση με δάκρυα, και θέλω να ακούσουμε Μάρτιν Φρίντμαν έτσι στο καπάκι, 2 στα 2. Για πάμε.

κάναμε και βάλαμε λοιπόν και δεύτερο Μάρτι Φρίντμαν, μιας και τον θυμηθήκαμε εκεί πίσω στα 80's, να τον θυμηθούμε και στην τελευταία του δουλειά. Πολύ ωραίο το Tearful Confession. Λοιπόν, τώρα θέλω να... Έτσι, επειδή έχει και μια αισθητική με ωραία έτσι νοσταλγική, να την πω 80's, πιο glam, να την πω και λίγο pop στοιχείο μέσα, όχι ότι παίζει pop ο άνθρωπος, αλλά έχει ένα πιασάρικο στυλ στο παίξιμό του, το οποίο έρχεται και κολλάει με πολλά μετά από αυτό. Θέλω να πάω λοιπόν πίσω, στη δεκαετία του 80 τώρα, και να βρούμε την περίπτωση του συγκροτήματος Vandenberg, που είναι ουσιαστικά το συγκρότημα που παίρνει το όνομά του από τον κιθαρίστα Adrian Vandenberg, ο οποίος αυτός Ολλανδός είχε υπάρξει κιθαρίστας στους Whitesnake. Οπότε έρχομαι στην περίπτωση του δίσκου τους Heading for a Storm, όπου εδώ πέρα έχουμε την μπάντα με αρχηγό τον Vandenberg, Heading for a Storm 1983, και το ωραιότατο εδώ πέρα Different Worlds. Λοιπόν, για πάμε.

Έτσι, χαρακτηριστικότατος, ωραιότατος ήχος hard rock εποχής της δεκαετίας του 80. Εδώ από την περίπτωση των Ολλανδών είναι Ολλανδοαμερικανοί Vandenberg. Λοιπόν, και το Different Worlds που είναι από τα μεγάλα τους hit, από τα πιο γνωστά τους. Λοιπόν, εμένα όμως αυτή η μελωδία, και όταν ετοιμάζα την εκπομπή και άκουγα το κομμάτι αυτό, μου φέρε, ειδικά εκεί στο κουπλέ του, το αυτό το ζεστό, το ωραίο, το μελαγχολικό, έτσι, γλυκό, πικρό, μου φέρε το σκοπό από ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά και αγαπημένα κομμάτια του τρομερού Jimmy Webb. Μιλώντας τώρα για τη δεκαετία του 60, ο οποίος γράφει το απίστευτο MacArthur Park, το τραγούδι αυτό, το οποίο μέχρι και ο Σινάτρα το είχε διασκευάσει. Δηλαδή είχε διασκευάστηκε σε country style, σε μπαλάντα hard rock style, σε πιο λυρικό. Τόσο ωραίο, τόσο ωραία η γραφή αυτού του κομματιού, η τραγουδοποιία, που πραγματικά είναι, ίσως φαντάζομαι δηλαδή, για τους Αμερικανούς μεγάλη τους επιθυμία και τιμή να το πούνε και να το τραγουδήσουν, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε εδώ ο Jimmy Webb κάνει μια πολύ ωραία περιγραφή του πάρκου, του MacArthur Park, και ουσιαστικά μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που περιγράφει, τις ωραίες στιγμές ενός ηλιόλουστου μεσημεριανού, μιας ηλιόλουστης μεσημεριανής ώρας, ένα ζευγάρι που βρίσκεται στο πάρκο εκεί και χαίρεται την ωραία του συνάντηση, τον κόσμο ο οποίος πάει και έρχεται μέσα στο πάρκο, μέσα σε όλα αυτά, τέλος πάντων, λέει ότι ο Webb γράφει ένα συμβολικό κομμάτι που αναφέρεται στο τέλος μιας ερωτικής σχέσης. Θα πάω στην εκτέλεση τη δική του, και μάλιστα όχι αυτή με τα βιολιά εκεί και τις ορχήστρες που είναι τις φορτωμένοι, θα πάω σε αυτή την απλή και πολύ συναισθηματική εκδοχή με πιάνο. Πιάνο και φωνή. Jimmy Webb, MacArthur Park, κλασικό, κλασικότατο.

Ωραία, χορταστικά. Μπήκε μια εισαγωγή τώρα που είναι πάρα πολύ γνωστή. Το κόψα, το πρόλαβα. Ναι, χρειαζόταν και αυτό. Ωραία και τα κιθαριστικά, τα αγαπάμε πάρα πολύ. Εδώ ένα γκρουβάτο ωραίο συνοδευτικό στο MacArthur Park, Jimmy Webb. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και την πολύ ωραία σας συμμετοχή. Καλωσορίζω τους καινούριους φίλους που έρχεστε και σιγά σιγά μαθαίνετε ότι αυτή η εκπομπή είναι μια καθεβραδινή παρέα με μουσική από όλο τον κόσμο. Είναι ραδιοφωνική εκπομπή κανονικά, 11 με 1, εδώ από τον ngradio.gr. Και εκεί που δεν συνηθίζουμε σχεδόν καθόλου τα πολύ μεγάλα hit, γιατί μια εκπομπή που παίζει κάθε μέρα, κάθε βράδυ από 2 ώρες τόσα χρόνια, γιατί είναι αρκετά χρόνια εκπομπή και δεν θα μπορούσε να αναλωθεί στα γνωστά και τα κλασικά που παίζονταν στα ραδιόφωνα ή παίζονται, και έτσι κάνουμε πολύ ωραίες βόλτες και αναδρομές και προτάσεις από γνωστούς και αγνώστους, ξαφνικά θέλω να σας πάω σε ένα τόσο κλασικό, ίσως πιο κλασικό και από αυτό που μόλις ακούσαμε, γιατί ήτανε μεταγενέστερης γενιάς και ακούστηκε και πολύ σε ταινίες και μέχρι και πολύ πρόσφατα σε μια σειρά πασίγνωστη, νομίζω ήταν η σειρά Cobra Kai που έπαιξε το συγκεκριμένο τούτο εδώ, τον Rio Speedwagon, Taking on the Run. Αυτό θα ακούσουμε. Μου ήρθε όρεξη.

Έτσι, όλα τα έχει αυτό το mega hit, όλα. Το στίχο, τα φωνητικά, την παραγωγή, τα σύνθη, τις κιθαρούκλες να πούμε εκεί, τα σόλο τα τρομερά, δηλαδή όλα, ένα πακέτο καταπληκτικό. Και δικαίως έγινε και πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το Take It On The Run. Λοιπόν, Rio Speedwagon, γεια σου αρπέτζιο με τα ωραία σου που λες εδώ, ότι ήταν ωραίοι σε όλες τους τις εποχές οι Speedwagon. Καλησπέρα στο φίλο μου το Θανάση, καλώς στο φίλο μου το Σταύρο, γεια σου Κωνσταντίνε μου. Και ναι, Arena Rock, ακριβώς, δεκαετία 80. Αυτά, ωραία. Τώρα, για τη συνέχεια, και αφού είμαστε και μια ανάσα πριν το κλείσιμο ουσιαστικά της εκπομπής, θα σας πάω στο 1994. Ή βασικά και πιο πίσω νομίζω, το κομμάτι When I'm Gone, Macaulay Schenker Group, 91, album MSG και το, ναι, When I'm Gone, εκεί πάμε.

Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς και για την απόψινή σας παρουσία εδώ στην εκπομπή. Με το καλό αύριο Παρασκευή που κλείνουμε την εβδομάδα και που είναι η μέρα που βάζετε μόνο εσείς μουσική, δικές σας μουσικές επιλογές, σας περιμένω. Ευχαριστώ ξανά, καλή ξεκούραση, να έχετε ένα υπέροχο ξημέρωμα αύριο και λέω να κλείσω μιας και το πήραμε σερί έτσι με τα 80's και τις μπαλάντες, με... λέω να κλείσω με Wasp.

0: ίδιο. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Τηλεφωνεί στο δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW.

0: ένταξη της Τουρκίας στο σύστημα F-35. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Για μια πικρή ιστορική ήττα της χώρας γίνεται λόγος σήμερα εδώ στη Γερμανία. Πρόκειται για την πρώτη αποτυχημένη απόπειρα της χώρας να θέσει υποψηφιότητα για την εκλογή της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη μυστική ψηφοφορία της Γενικής Συνέλευσης, η Πορτογαλία και η Αυστρία εξασφάλισαν τις δύο έδρες της Δυτικοευρωπαϊκής Ομάδας, αφήνοντας εκτός το Βερολίνο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που εκλαμβάνεται ως πλήγμα για τη διεθνή εικόνα της Γερμανίας και της κυβέρνησης Μέρτς. Πάμε αμέσως στο Βερολίνο και στην αρχισυντάκτριά μας Δήμητρα Κυρανούδη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα της επόμενης μέρας.
1: Πικρή ήττα, σφαλιάρα, διασυρμός, αποτυχία του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς και του Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Μερικές πρώτες αποτιμήσεις της αποτυχίας της Γερμανίας να λάβει θέση μη μόνιμου μέλου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το 2027 και 2028. Την απογοήτευσή του εξέφρασε ο Γιώχαν Βάντεφουλ σε χθεσινές δηλώσεις του από τη Νέα Υόρκη με την αποτυχία στη σχετική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να αποδίδεται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες και όχι στις ίδιες τις γερμανικές προσπάθειες. Τις θέσεις πάντως που αναλογούν στην ομάδα των δυτικοευρωπαϊκών χωρών καταλαμβάνουν Πορτογαλία και Αυστρία. Σύμφωνα με το δίκτυο ARD, βαθιά είναι όμως και η απογοήτευση στη γερμανική κυβέρνηση, γιατί η συγκεκριμένη υποψηφιότητα ήταν προσωπικό στοίχημα του Φρίντριχ Μέρτς και τώρα πλήττεται η διεθνής εικόνα του αλλά και η διεθνής εικόνα της Γερμανίας. Που αποδίδει όμως ο Γιώχαν Βάντεφουλ τη γερμανική ήττα, περισσότερο στις παρασκηνιακές προσπάθειες της Μόσχας να μπλοκάρει τη γερμανική υποψηφιότητα για να μην έχει το Βερολίνο θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το Ουκρανικό και λιγότερο στη στάση της Γερμανίας απέναντι στο Ισραήλ, δεδομένου ότι, όπως είπε, η ιστορική ευθύνη της Γερμανίας είναι γνωστή και ανεξάρτητη από τους χειρισμούς της νυν Ισραηλινής κυβέρνησης. Και τώρα τι, η Γερμανία κατά τον Βάντεφουλ θα επικεντρωθεί στα άλλα καθήκοντά της εντός του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα καταβάλει εκ νέου προσπάθειες για μια νέα υποψηφιότητα το 2035. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν εκ νέου σε έναν οδικό χάρτη για την εφαρμογή της εκεχηρίας. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση εκπροσώπων των δύο κυβερνήσεων στην Ουάσιγκτον, βασική προϋπόθεση αποτελεί ο πλήρης τερματισμός των επιθέσεων κατά του Ισραήλ από την Χεσμπολά. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, δήλωσε μερικές ώρες μετά ωστόσο ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει για την ώρα τις επιθέσεις στον Λίβανο και δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις του από το νότιο τμήμα της χώρας. Πάμε Τουρκία τώρα, όπου ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα. Την πληροφορία επιβεβαίωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη συνάντηση ως μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία της συμμαχίας. Περισσότερα για το θέμα θα μας πει η ανταποκρίτρια μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
2: Μιλώντας στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο Ρούμπιο αναφέρθηκε στις απογοητεύσεις του Τραμπ, λέγοντας ότι η κύρια ενόχλησή του ήταν ότι ορισμένα μέλη δεν επιτρέπουν στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις στρατιωτικές βάσεις αυτές τις χώρες σε μια περίοδο κρίσης. Οι ΗΠΑ εξακολουθούν να συμμετέχουν στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, είπε ο Ρούμπιο, και θα είμαστε στην Τουρκία για να συζητήσουμε και να διευκρινίσουμε όλα αυτά τα θέματα. Ο Ρούμπιο ρωτήθηκε για την υποστήριξη των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Βρισκόμαστε, είπε, σε μια κατάσταση όπου πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες εντός του ΝΑΤΟ και πολλοί ηγέτες εκτός αυτού, μεταξύ αυτών και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, παρακολουθούν και ακούν αυτά που λέτε. Μπορείτε να καθησυχάσετε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ και να πείτε ξεκάθαρα στον Πούτιν, εάν ένα σύναχος του ΝΑΤΟ δεχτεί επίθεση και επικαλεστεί το άρθρο 5, θα τον υπερασπιστούμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι μέλος της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και θα βρεθούμε στην Τουρκία για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και όλα αυτά θα καθοριστούν με σαφήνεια. Είμαστε ακόμη με το ΝΑΤΟ, αλλά το ΝΑΤΟ χρειάζεται σημαντικές αλλαγές και ο πρόεδρος το έχει καταστήσει σαφές, είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. Στην ίδια συνεδρίαση, η δημοκρατική βουλευτής Ντίνα Τίτους αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπαράκ, για το θέμα της πιθανής ένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35, τονίζοντας ότι οι δηλώσεις αυτές είναι ασύμβατες με τον νόμο και ζήτησε από τον Ρούμπιο να λάβει σαφή θέση επί του εάν η Τουρκία μπορεί να αποκτήσει τα μαχητικά F-35. Ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών απάντησε σαφώς ότι η Τουρκία συμμετείχε προηγουμένως στο πρόγραμμα, αλλά όσο εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, δεν μπορεί.

0: μπορεί να επανελευθεί στο σύστημα F-35 βάσει της Αμερικανικής νομοθεσίας. Και αυτό, είπε, αποτελεί ζήτημα νομικής αναγκαιότητας. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Ο αριθμός των εκατομμυριούχων αυξάνεται με ταχύρυθμο σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια, με τη νέα ετήσια έκθεση World Health Report. Η άνοδος των χρηματιστηρίων συνέβαλε καθοριστικά στη διεύρυνση του παγκόσμιου πλούτου, γράφει. Η Γερμανία καταλαμβάνει την τρίτη θέση παγκοσμίως σε αριθμό εκατομμυριούχων, πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, με την Κίνα να ακολουθεί στην τέταρτη θέση. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Από το Σεπτέμβριο του 2025 γίνονται εργασίες εκβάθυνσης στο κόρπο Σαμενά. Μολυσμένο έδαφος απομακρύνεται από το σημείο. Βρισκόμαστε σε μια περιοχή του Εθνικού Πάρκου Καλάκ, το οποίο έχει το παράδοξο ότι συνδυάζει αφενός μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα φυσική κληρονομιά με πολλά προστατευόμενα είδη και αφετέρου ένα ιστορικό και βιομηχανικό παρελθόν με πολλές πρώην βιομηχανικές ζώνες που σήμερα είναι οικιστικοί πυρήνες. Τον Αλέν Μάντα απασχολεί έντονα το μέλλον του Εθνικού Πάρκου. Ο φύλακας εργάζεται εδώ από την ίδρυσή του, το 2012. Γνωρίζει καλά το πρόβλημα. Τεράστιες ποσότητες τοξικών καταλείπουν. Αυτή είναι η βαριά κληρονομιά του βιομηχανικού παρελθόντος. Η Μελουντή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ διευθύνουν τις κρατικά χρηματοδοτούμενες εργασίες αποκατάστασης. Κάναμε μετρήσεις που δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων είναι πράγματι πολύ υψηλές, ακόμα και στην άμμο της παραλίας. Γι' αυτό η παραλία θα απομακρυνθεί πλήρως. Τα υπόλοιπα υλικά που μπορούν να μεταφερθούν από την παραλία ή τον άνεμο θα σφραγιστούν. Τα κατάλοιπα προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που έχουν κλείσει εδώ και δεκαετίες, όπως το εργοστάσιο μολύβδου Escalet, που λειτουργούσε μέχρι το 1925. Οι σκορίες είναι παραπροϊόντα της επεξεργασίας μετάλλων. Το πόσο τοξικές ήταν δεν ήταν τότε γνωστό. Το έδαφος εδώ στο Εθνικό Πάρκο Καλάκ έχει μέταλλα. Όλα αυτά είναι πράγματι σκορίες. Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά. Στο χαμηλότερο τμήμα πρόκειται για παλιές βιομηχανικές σκορίες. Τα ανώτερα τμήματα αποτελούνται περισσότερο από επιχώσεις με υλικά κατεδαφίσεων, τούβλα, κεραμίδια κτλ. Στο δύσβατο έδαφος χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός, όπως αυτός ο εξκαφέας με πόδια αράχνης, όταν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Υπό ισχυρούς ανέμους, οι εργασίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν. Το γαλλικό κράτος έχει διαθέσει 14 εκατομμύρια ευρώ για την αποτοξίνωση του εδάφους. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, ελάχιστοι γνώριζαν τον κίνδυνο. Κάποτε υπήρχαν ενημερωτικές πινακίδες, αλλά αφαιρέθηκαν πολύ γρήγορα. Έπειτα δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Ο Δήμος προσέλαβε για ένα διάστημα νέους ανθρώπους για πρόληψη και ενημέρωση. Αλλά λόγω της ηλικίας τους ή για άλλους λόγους, οι κάτοικοι και όσοι απολαμβάνουν τον κόλπο δεν τους έπαιρναν ιδιαίτερα στα σοβαρά. Ήμουν πέρυσι το καλοκαίρι εδώ για μπάνιο και αν το ήξερα, δεν θα είχα μπει καν στο νερό. Περίπου 100 άτομα βρίσκονται στην ακτή του κόλπου για μπάνιο και πικνίκ, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφόρηση γι' αυτό. Για κάποιους κατοίκους, ωστόσο, γίνονται πολύ λίγα πράγματα και πολύ αργά. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα. Κολυμπούσαμε εδώ όλη μας τη ζωή. Δεν υπήρξαν άνθρωποι που να έχασαν τη ζωή τους. Στο εργοστάσιο υπήρξαν νεκροί. Αυτό που απομακρύνουν τώρα δεν είναι ούτε το ένα χιλιοστό από όσα έχουν καταλήξει στη θάλασσα. Η Μελουντή Γκρος και ο Ζερεμί Ντιράντ ελπίζουν ότι σύντομα οι επισκέπτες θα μπορούν τουλάχιστον σε ορισμένες περιοχές να κινούνται χωρίς κίνδυνο.
2: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Φλό 89,2.
1: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι. Κι οι τέσσερις τείχοι ακόμα που σπάω. Μια σχέση που λείπει.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργάνα. Τηλέφωνο 2665